0: latest news on the hour.
1: You're listening to SBS.
2: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
4: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
5: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών, από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
6: και ο Μανώλης Μαυρομάτης. Χαίρετε και από μένα.
5: Η κάρτα που συμπληρώνουμε όλοι οι ταξιδιώτες όταν εισερχόμαστε στην Αυστραλία θα αποκτήσει ψηφιακή μορφή. Η γνωστή όμως πορτοκαλί έντυπη κάρτα δεν θα εξαφανιστεί ακόμη.
6: Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς η κεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατέρευσε, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη διαμάχη για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Αμερικανικοί πυράβλοι εκτοξεύθηκαν προς το νησί Κέσμ, σύμφωνα με την Τεχεράνη. Γίνεται λόγος για νεκρούς και τραυματίες.
5: Βασιλιάς ξανά στο Wimbledon ο Ιταλός Γιάννικ Σίνερ. Κορυφώνεται το ενδιαφέρον για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου εν όψη των ημιτελικών αγώνων.
6: Περισσότερα στην Αθλητική Δευτέρα. Η εκπομπή μας περιλαμβάνει ακόμα ανταπόκριση από την Ελλάδα, ανακοινώσεις του σταθμού και προτάσεις για τα κανάλια της SBS.
5: Στη δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Αντίστοιχα, ο αριθμός για να στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο είναι 0448-799-323. Ξεκινούμε με το δελτίο ειδήσεων, το οποίο είναι έργο δικό σου σήμερα, Μανώλη. Τι άλλο ξεχωρίζεις εσύ για εμάς?
6: Θέμη, η δημοσκόπηση δείχνει άνοδο των ποσοστών του συνασπισμού και πτώση στο One Nation.
5: Θα μάθουμε τις λεπτομέρειες, Μανώλη, στο δελτίο που θα μας πει στη συνέχεια, και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
6: Άνοδο στα ποσοστά του συνασπισμού δείχνει νέα δημοσκόπηση. Έρευνες των αρχών για το ενδεχόμενο να υπάρχουν Αυστραλοί μεταξύ των θυμάτων στη φωνική πυρκαγιά της Μπανκόγκ. Η Μέση Ανατολή φλέγεται για τον έλεγχο του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φυροκοπούν πάλι το Ιράν. Η Τεχεράνη χτυπά βάσεις στον κόλπο. Και πολύ υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιές σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, στο Κίτρινο και η Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας της SBS. Ειδήσεις μας αναλυτικά. Νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι η στήριξη προς την Πολίν Χάνσον και το κόμμα One Nation υποχώρησε μετά την ομιλία της για την μονοκουλτούρα στο National Press Club, ενώ ο συνασπισμός εμφανίζει άνοδο στα ποσοστά του. Σύμφωνα με την έρευνα της Resolve Political Monitor, που δημοσιεύουν οι εφημερίδες του Ομίλου 9, η υποστήριξη προς το One Nation μειώθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, το 26%, ενώ η πρόθεση ψήφου υπέρ του συνασπισμού αυξήθηκε στο 23%. Πριν την ομιλία της, η επικεφαλής του One Nation είχε ξεπεράσει τον Άνθονι Αλμπανίζη όσον αφορά το ποιος είναι πιο κατάλληλος για την πρωθυπουργία. Σύμφωνα με προηγούμενη δημοσκόπηση της Resolve, το μήνα Ιούνιο συγκέντρωνε ποσοστά 33% έναντι 29% του πρωθυπουργού. Η αναπληρώτρια αρχηγός αντιπολίτευσης, Jamie Hume, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News ότι ο συνασπισμός επικεντρώνεται στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του.
0: We know that we've still got an awful lot of work to do ahead of us, that it was going to be a long road back and a lot of work to make sure that...
6: Να πούμε ότι στην έρευνα συμμετείχαν 2.200 πολίτες, πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό των εφημερίδων του Ομίλου 9 από τις 6 έως 11 Ιουλίου. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζε ανέκαμψε, όπως φαίνεται, στην ίδια αναμέτρηση, συγκεντρώνοντας ποσοστό 33% έναντι 29% τον μήνα Ιούνιο, ενώ ο αρχηγός του συνασπισμού, Άγκους Τέιλορ, ενίσχυσε επίσης τη θέση του, φτάνοντας το 21%, δύο ποσοστιαίες μονάδες δηλαδή ψηλότερα από την προηγούμενη δημοσκόπηση. Το Υπουργείο Εξωτερικών Εμπορίου Αυστραλίας πραγματοποιεί επίγουσες επαφές με τις τοπικές αρχές στην Ταϊλάνδη, προκειμένου να διαπιστώσει αν μεταξύ των θυμάτων από τη φωνική πυρκαγιά στην Μπανκόκ βρίσκονται και Αυστραλοί πολίτες. Να πούμε ότι τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 63 τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας Ταϊλάνδης. Οι αρχές ερευνούν, τα αίτια δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η αντικατάσταση των χειρογράφων καρτών άφιξης επιβατών με ψηφιακή δήλωση σε όλα τα διεθνή αεροδρόμια της Αυστραλίας θα ενισχύσει την βιοασφάλεια για τη χώρα. Η πανεθνική εφαρμογή της Australia Travel Declaration, που θα ξεκινήσει από το επόμενο έτος, ακολουθεί πιλωτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 450.000 επιβάτες διεθνών πτήσεων της Κουάντας προς τα αεροδρόμια του Μπρίσμπεν, του Σίδνεϊ και της Μελβούρνης από τον Οκτώβριο του 2024. Ο Υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπέρκ δήλωσε ότι η αλλαγή αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών για τους επιβάτες που φτάνουν στην Αυστραλία, εν όψη μάλιστα της αναμενόμενης αύξησης του τουρισμού λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων των Μπρίσμπεν το 2032. Από την πλευρά της, η Υπουργός Γεωργίας Τζούλι Κόλινς ανέφερε ότι το νέο σύστημα θα επιτρέπει επίσης ταχύτερη συλλογή πληροφοριών σε περίπτωση εκδήλωσης διεθνών επιδημιών ή άλλων υγειονομικών κρίσεων.
7: What this information coming electronically will mean is that we're able to get more information, but importantly we're also able to be...
6: Περισσότερα όμως για αυτό το θέμα θα ακούσετε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Τα πανεπιστήμια της Αυστραλίας τώρα θα υπόκεινται από σήμερα σε νέα πρότυπα διακυβέρνησης, τα οποία τα υποχρεώνουν να λαμβάνουν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του ρατσισμού. Διαφορετικά θα βρίσκονται αντιμέτωπα με χρηματικά πρόστιμα. Οι νέοι κανονισμοί απαιτούν από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να υιοθετήσουν επίσημους ορισμούς του ρατσισμού, συμπεριλαμβανομένου του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας, καθώς και των προκαταλήψεων σε βάρος των Αβοριγινών και των νησιωτών του στενού Τόρες. Να πούμε ότι το σχέδιο είχε προαναγγελθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο στα πλαίσια μέτρων για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού. Από σήμερα όμως αρχίζει κύκλος ακροάσεων της Βασιλικής Επιτροπής για την κοινωνική συνοχή και τον αντισημιτισμό, επίκεντρο οι εμπειρίες των Εβραίων φοιτητών με τον τρόπο τον οποίο τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν τα περιστατικά αντισημιτισμού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τέλστρα θα καταθέσει την Παρασκευή ενώπιον Επιτροπής στη Γερουσία που διερευνά τη λειτουργία του αριθμού έκτακτης ανάγκης, το γνωστό Triple Zero στην Αυστραλία, μετά τη γενικευμένη διακοπή των υπηρεσιών της εταιρείας την περασμένη εβδομάδα. Η Τέλστρα επιβεβαίωσε ότι περίπου 640 κλήσεις προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν ολοκληρώθηκαν, παρά το γεγονός ότι το σύστημα προβλέπει αυτόματη προώθηση των κλήσεων του Triple Zero σε άλλο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο σε περίπτωση βλάβης. Εκτιμάται ότι πολλοί από τους πολίτες που δεν κατάφεραν να συνδεθούν με την πρώτη προσπάθεια επικοινώνησαν τελικά με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης καλώντας ξανά, ενώ η αστυνομία δεν έχει αναφέρει περιστατικά θανάτων που να συνδέονται με τις αποτυχημένες αυτές κλήσεις. Και να πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή, όπου η πολεμική αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν περνά σε ένα ακόμα πιο επικίνδυνο στάδιο, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα που αυξάνουν τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Γκουτέρες, κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να σταματήσουν τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε το πρωί για τρίτη φορά μέσα στη βδομάδα αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απάντηση στις επιθέσεις κατά πολιτικών, ναυτικών και εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν φυσικά απήντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε χώρες Μέσης Ανατολής, μεταξύ αυτών την Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Ομάν. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Βόλτς, δήλωσε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC ότι οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούς θέτουν σε κίνδυνο την εκεχηρία που συμφωνήθηκε τον περασμένο μήνα.
8: Regardless of whether you're party to some conflict, you cannot start shooting in all directions, attacking your neighbors, attacking civilian.
6: Να αναφέρουμε πως ένα πλοίο σημαίας και συμφερόντων Κύπρου δέχτηκε χτύπημα στα στενά του Ορμούς με ένα ναυτικό νεκρό, τα στοιχεία του οποίου ακόμα δεν έχουν εξακριβωθεί. Η Κίνα αντέδρασε σε κοινή ανακοίνωση χωρών, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γερμανία, η Ιαπωνία και η Αυστραλία, σχετικά με τη λεγόμενη απόφαση της Διεθνούς Διαιτησίας για την Νότια Συνική Θάλασσα ή τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, όπως τη λέμε. Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά από δοκιμαστική εκτόξευση από το Πεκίνο πυράβλου με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικής κεφαλής στο Νότιο Ειρηνικό την περασμένη εβδομάδα, χωρίς όμως να υπάρχει προηγούμενη προειδοποίηση. Να πάμε στην Ελλάδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός από σήμερα, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών από την Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην κατηγορία 4, στον πολύ υψηλό κίνδυνο, δηλαδή εντάσσονται περιοχές κεντρικής Μακεδονίας, συγκεκριμένα Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, ενώ οι αρχές επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένες περιοχές απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση για ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είχαμε τα ξημερώματα σήμερα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της ΚΟ. Το εστιατόριο βάθος ήταν 128 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί. Και τέλος, επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον κύριο Γκουντέρες, είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, με την ίδια να τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να ορίσει ειδικό εκπρόσωπο για το Κυπριακό. Σημειώνεται πως η πρόεδρος Κομισιόν αναμένεται να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Παρίσι για να τον ενημερώσει για τις επαφές της με την Άγκυρα. Ισοτιμία συναλλάγματος στο δολάριο της Αυστραλίας, στην ισοτιμία του με τα άλλα νομίσματα, ισοδυναμούσε με 61 λεπτά του ευρώ και με 69 σέντς του αμερικανικού νομίσματος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τα φιλικά στην προετοιμασία της, επικρατώντας 2-1 της De Graafschap στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Ενώ ο Γιάννη Ξίνερ επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο παγκόσμιο τένις, επικρατώντας του Αλεξάνδερ Σβέρεφ με 3-1 σετ στο τελικό του Wimbledon, κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο στο Λονδίνο. Εμείς ολοκληρώνουμε το σημερινό μας δελτίο με την πρόγνωση του αυριανού καιρού για τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας και για την Ελλάδα. Για αύριο λοιπόν στο Πέρθ προβλέπεται ο καιρός να είναι αίθριος, η θερμοκρασία από 7 έως 21 βαθμούς. Βροχερός ο καιρός στην Αδελαΐδα, το θερμόμετρο θα κοιμανθεί από 11 έως 17. Στη Μελβούρνη απογευματινές βροχές 10 έως 16. Βροχή στο Χόμπαρτ 5 έως 10 βαθμούς. Σποραδικές βροχές αδεί η Καμπέρα, η θερμοκρασία από 4 έως 11. Ενώ καλοκαιρία στο Σίδνεϊ το θερμόμετρο θα φτάσει τους 20 βαθμούς, το ίδιο και στο Γούλογκογκ 19, καλός καιρός και στο Νιουκάστλ 7 έως 18. Στο Μπρίσμπεν έθριος καιρός 10 με 23 βαθμούς, ηλιοφάνεια στο Ντάρουιν 21 με 32, ενώ καλοκαιρία θα έχει και το Κέρνς 19 με 27 βαθμούς. Στην Αττική φυσικά καλοκαίρι, το θερμόμετρο από 24 μέχρι 34 έως 32 στη Θεσσαλονίκη και στη Λευκωσία. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι είχαν κυρίες και κύριοι ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Στη σύνταξη και παρουσίαση ήταν ο Μανώλης Μαυρομάτης. Εσείς μείνετε κοντά μας μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας. Ο Θέμης Καλός θα είναι μαζί σας για τα υπόλοιπα θέματα και της σημερινής μας εκπομπής. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας. Επόμενη ενημέρωση 4:30 με τίτλους ειδήσεων και στις 5 με ένα πιο σύντομο δελτίο της ημέρας.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, πάλι κοντά σας στο ελληνικό πρόγραμμα μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτού Φουμού και στο μικρόφωνο, όπως πάντα, ο Σωτήρης Μελιδόνης, και όπως πάντα το τηλέφωνο μας παραμένει το ίδιο, το 50-22-10-67. Περιμένουμε λοιπόν τα τηλεφωνήματά σας για τις αφιερώσεις, επιθυμίες και ό,τι άλλο θέλετε. Μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε τον αριθμό, επαναλαμβάνω, 50-22-10-67. Και να σας ανακοινώσω και την να αναφέρω την ανακοίνωση της Εκκλησίας, συγγνώμη. Κυριακή, που είναι 19 του μηνός, σήμερα όπως ξέρετε είναι 13 του μηνός, 19 Κυριακή είναι, λέει, των 630 Αγίων Πατέρων της Δέλτας Οικουμενικής Συνόδου, και η λειτουργία ξεκινά 8.30 ώρα. Επίσης το τηλέφωνο του Πάτερ Νικόλαο Κατσαντώνη είναι 0412-08-5155. Και όπως πάντα ευχαριστούμε τον Πάτερ που κάνει υπέροχη δουλειά στην Εκκλησία, τα παιδιά, τον Σπύρο Πανταζόπουλο που κοιτάει την Εκκλησία σαν τα μάτια του, τη Χριστίνα Μπαλμπά που ψένει με τη Γιαννούλα Παπαπέτρου, και τον Παναγιώτη Νικολακόπουλο που βοηθάει τον Πάτερ μέσα στο ιερό. Επίσης όλους που πάνε στην Εκκλησία, χριστιανές και χριστιανούς, εύγες σε όλους σας. Και αυτά λοιπόν για την Εκκλησία. Όπως ξέρετε, μόνο την Κυριακή έχει λειτουργία. Αυτά είναι λοιπόν για την Εκκλησία. Λοιπόν, όπως πάντα, από τώρα μέχρι τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά με ωραία τραγούδια του σήμερα και του χτες. Και ξεκινάμε με ένα τραγούδι που λέγεται «Και εγώ με για σένα», και δεν το έχουμε ξαναπαίξει ποτέ. Είναι αυτοί που το τραγουδάνε, Γιώργος και Τζένι. Λοιπόν, εγώ τα αφιερώνω σε όλες και όλους από το πρόγραμμα. Καλή ακρόαση λοιπόν, και βλέπουμε τι θα συμβεί απόψε, για να δώσουμε λίγη χαρά σε κάποια ή κάποιον, και φυσικά όταν έχουμε δώσει χαρά σε κάποιο πρόσωπο, μας δίνει και εμάς τη μεγάλη ευχαρίστηση. Αυτά λοιπόν, να μην χρονοτριβώ άλλο, πάμε στο τραγούδι.
1: Έλα, πάμε μαζί, θα γίνει χαμός.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε το Γιώργο και τη Τζέννη σε ένα τραγούδι «Και εγώ με για σένα» και λάβαμε και ένα τηλεφώνημα από τον Χρήστο Ράμο, μας διευκρίνησε ότι οι εκλογές που σας είχα αναφέρει την περασμένη Πέμπτη δεν γίνανε, μένουν όλοι στις θέσεις τους, ο Ράμος είναι πάλι ο πρόεδρος, όπως ξέρετε, αντιπρόεδρος η Χριστίνα Μπαλμπά, ταμείας η Σεβαστή Παναγιωτοπούλου, η Μαρία Μισελή που μου είπε, είναι γραμματέας, είναι Ρίνα Κοντογιάννη και η Μαγδαληνή που θα είναι λέει στην κουζίνα, και ο Σπύρος και ο Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος είναι εξελεκτική επίτροπη. Λοιπόν, και ζήτησε να παίξουμε και ένα τραγούδι για όλα τα μέλη του συλλόγου, Χρήστος Ράμος, να σαν τα νιάτα δυο φορές. Λοιπόν, όταν θέλετε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να τις γράφετε σε χαρτί, γιατί μπορώ να θυμάμαι εγώ τι θέση έχει ο καθένας. Εσείς τα μέλη ξέρετε, δεν χρειάζεται να το πούμε και μέσα από το ραδιόφωνο. Λοιπόν, αυτά. Να σαν τα νιάτα δυο φορές, αφιερωμένο από τον Χρήστο Ράμο για τα μέλη του συλλόγου. Ναι, λοιπόν, μια μικρή διακοπή από διαφήμιση.

Ναι, μόλις ακούσαμε να σαντανιάτα δύο φορές και ήταν αφιερωμένο από τον Χρήστο Ράμο για όλα τα μέλη του συλλόγου. Κάποιος τηλεφωνούσε, δεν μπορούσα να του απαντήσω, άσκησα να τηλεφωνήσει κάποιος ή κάποια όποιος ήταν. Λοιπόν, πάμε σε μια επιθυμία που είναι της Μερσίνας, Γιάννα Κο Πουλοπούλου. Δημήτρης Μητροπάνος, πες μου που πουλάν καρδιές. Ναι, λοιπόν, καλή ακρόαση στη Μερσίνα.

Ναι, λοιπόν, πες μου που πουλάνε καρδιές και ήταν επιθυμία της Μερσίνα.

Τέσφαντο, λοιπόν, πάμε σε μια επιθυμία που είναι της Σούλας Κουτσουραδή. Για να δούμε, θα μας το βγάλει το τραγούδι.

Ναι, Γιάννης Ντουνιάς, λοιπόν, να σας ζηλεύουν καλύτερα και είμαστε, ναι. Λοιπόν, ναι, κάποιος τηλεφωνάει αυτή τη στιγμή και ήταν επιθυμία το τραγούδι με τον Γιάννη Ντουνιά να σας ζηλεύουν καλύτερα, τη Σούλας Κουτσουραδή. Λοιπόν, να παίξουμε ένα τραγούδι τώρα στην τύχη, αλλά δεν έκλεισε το τηλέφωνο ο φίλος μας, δεν μπορούμε να μιλάμε και να απαντάμε και στο τηλέφωνο. Γιώργος και Τζένι, λοιπόν, ναι, είσαι ένα αστέρι και δεν μας το βγάζει και δεν ξέρω γιατί, ίσως καίγομαι για σένα με τον, τι να σας πω. Καμιά φορά δεν μας βγάζει τα τραγούδια που θέλουμε και προσπαθούμε όσο μπορούμε. Νίκος Βέρτης, και θα προσπαθήσουμε αργότερα. Λοιπόν, ένα τραγούδι στην τύχη και ακρόαση σε όλους και σε όλες που δεν τηλεφωνάνε.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε δύο τραγούδια, δεν ήταν αφιερωμένα από κανέναν, και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι με τον John Tickey και είναι από τη Μαρία από το Σίδνεϊ, που θέλει, λέει, να το αφιερώσει σε όλη τη Μιτζούρα και επίσης στους φίλους και φίλες που έχει στο Σίδνεϊ. Ζήτησε λοιπόν τον John Tickey, λέει, οποιοδήποτε τραγούδι εμείς διαλέξαμε, αν είσαι ένα αστέρι, που είναι το τραγούδι του Νίκου Βέρτη, αλλά το τραγουδάει ο John Tickey. Λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι, ας τα ακούσουμε.

John Tickes, λοιπόν, και άνοιξε ένα αστέρι αφιερωμένο από τη φίλη μας τη Μαρία που ναι, από το Σίδνεϊ, και το είχε αφιερώσει σε εμάς, σε όλη τη Μιλτζούρα και στις φίλες και φίλους που έχει στο Σίδνεϊ. Άπειρα ευχαριστώ λοιπόν την Μαρία. Και πάμε τώρα λοιπόν, πήγαμε να βρούμε ένα τραγούδι πάλι με τον Τζον Τίκη, αλλά μας έβγαλε κάτι άλλο. Από όσα μας κάνει κάτι νούμερα λίγο το λεπτόπ, θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε. Πάμε σε ένα τραγούδι λοιπόν αφιερωμένο στο φίλο μας τον Βασίλη Γιανακόπουλο.

0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ που μου γνώρισες μια τόσο καλή φίλη. Περάσαμε υπέροχα στη Σίμη. Σας περιμένω ξανά πολύ σύντομα.
1: Ναι, λοιπόν, ακούτε τραγούδια μέσα από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας του Καυτού Φουμού. Και πήραμε και ένα ακόμα τηλεφώνημα από το Χρήστο Ράμο, όπως ξέρετε, είναι και ο πρόεδρος από το Σύλλογο των Λυκειωμένων και φεύγουν, λέει, τα παιδιά του Χρήστου και της Μαγδαληνής να πάνε στην Ελλάδα για διακοπές και ο Χρήστος Ράμος και η Μαγδαληνή τους εύχονται το επανειδήν, δηλαδή να ξαναγυρίσουν και να είναι όλοι σε καλή υγεία και να αυτά λοιπόν και να περάσουν ευχάριστα στην Ελλάδα αφού θα πάνε για διακοπές. Τους ευχόμαστε εμείς από το πρόγραμμα. Λοιπόν, είσαι το αστέρι μου, Γιώργος και Τζένης, για τα παιδιά του Χρήστου Ράμου και της Μαγδαληνής, συγγνώμη. Κάτι έχει πάει στο λαιμό μου. Αυτά λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Είσαι το αστέρι μου, Γιώργος και Τζένη, για τα παιδιά του Χρήστου Ράμου και της Μαγδαληνής, επαναλαμβάνω.
2: Ναι, Τζένη, και ο ήλιος είναι τέλειος.
3: Ας βρούμε ένα ταξί για το ξενοδοχείο.
2: Κοίτα, εκεί είναι. Πάμε.
3: Τέλεια. Δεν βλέπω την ώρα.

Λοιπόν, Γιώργος και Τζένες, δεν τα τραγούδια που τώρα κυκλοφοράνε. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο τραγούδι, πάλι Γιώργος Τζένης, αυτή τη φορά πάλι με τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή. Είναι αφιερωμένο για τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη σύζυγό του, τη Σεβαστή. Χαλάλη σου, έτσι λέγεται, με τον Γιώργο και την Τζένη. Καλή ακρόαση στο Χαράλαμπο και στη Σεβαστή.

0: Ευχαριστούμε, Αθήνα, ήταν καταπληκτικό.
1: Ναι, σας αγαπάμε και τώρα το τελευταίο.
0: Μαζί για πάντα εδώ.
1: Σας ευχαριστούμε όλους.
0: Καληνύχτα και τα λέμε σύντομα.
1: Μπράβο, ζήτω.

Ακούσαμε τραγούδι με τη Σκορδελάκη και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μας ο Ευστάθιος Κουτσουραδής. Λέει όλες τις μάρκες τις δοκίμασα αλλά δεν το βγάζει. Λέει όλες οι μάρκες άλλαξα με τον Ηλία Κλωναρίδη. Ίσως να είναι αυτό, Ευστάθιε. Λοιπόν, ας τα ακούσουμε και άμα είναι τηλεφώνησέ μου να δούμε είναι αυτό το τραγούδι που είναι.

Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Δελημήτρου και το αφιερώνει, λέει, σε όλη την παρέα εδώ στο Μιλτζούρα. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε άπειρα τον Μιχάλη και λέει σαν περπατάς, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό, είναι με την Έφη Θοδή, αλλά μεγάλο τίτλο και εδώ λέει σαν περπατάς παραπατάς. Αν είναι αυτό Μιχάλη δεν ξέρω, πάντως αυτό μας έβγαλε. Λοιπόν, καλή ακρόαση σε εμάς και ευχαριστούμε πάλι το Μιχάλη που μας θυμάται συνέχεια.

0: Και πολύ ωραίο τραγούδι. Γεια σου, Μιχάλη Λεβέντη. Λοιπόν, που είμαστε τώρα, δεν μπορώ, φίλε μου. Αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουράδη και τη σύζυγό του την Σούλα για τον Δημήτρη Χάλακα και τη σύζυγό του την Τούλα. Γιώργος και Τζένις, δεν μπορώ, φίλε μου.
1: Κρήτη επιτέλους, δεν το πιστεύω.
2: Ναι Γιώργο, ήλιος, θάλασσα, ξέχαστες στιγμές.
1: Πάμε, η πτήση μας περιμένει.
2: Μαζί, παντού.

Ναι, λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι που είναι επιθυμία του Χρήστου Χάλακα, το καφεδάκι με Μανώλη Χιώτη. Λοιπόν, επιθυμία του Χρήστου Χάλακα, και μετά από αυτό το τραγούδι θα ακούσουμε μια ατάκα με τον Χατζηχρήστο Μπακαλόγατος. Συντονιστείτε για να γελάσετε.

0: δούμε, θα μας το βγάλει κατευθείαν ο μπακαλόγατος, 4 χρόνια στην ίδια τάξη. Ναι. Λοιπόν, ακούστε για να γελάσετε λίγο με τον Κώστα Χατζηχρήστο από το έργο «Μπακαλόγατος».
1: Διότι μεταξύ μας ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δηλαδή δεν τα κρατάω όλα πάνω μου, γιατί κουράζομαι. Τα πάω από εδώ, εκεί, τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόπιτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις. Μάλιστα, 16. Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν ως κυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, ρε κύριε, σε ένα χρόνο, τι να μάθεις, μέχρι να πάρεις, να κατάγει το καμπανάκι διάλει, με βγαίνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου, πού θα προλάβεις, ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω μέσα.

Παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής. Να μη σαν για αυτόν, άσε που ξέρω προπαίδεια. 5735 με την πρώτη. 6-8-48. 7-8-56. Τώρα μαθαίνω το 8-9.

Ναι, γίνανε για να γελάσουμε το Χατζηχρήστο. Πολύ κωμικός. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι που είναι με τον Μανώλη Αγγελόπουλο, Γλέντα Κόσμε, και είναι αφιερωμένο από τον Χρήστο Ράμο για τον Ευστάθιο Κοτσουραδί και τη σύζυγό του, τη Σούλα.

Νίκος Μεϊμάρης, ήθελα να μου λεφτάς. Και πάμε τώρα στο τραγούδι που Μιχάλη Δελημήτρου, που θέλει, λέει, να το αφιερώσει στη σύζυγό του μετά από χρόνια, από τόσα χρόνια που είναι παντρεμένη, 56 χρόνια νομίζω μου είπε. Λοιπόν, το αφιερώνει στην αγαπημένη του σύζυγο. Σαν περπατάς έμαθε ο λαγός και μπαίνει.

Ναι, μόλις ακούσαμε «Σαν περπατάς έμαθε ο λαγός να μπαίνει» με την Εφηθοδή και ήταν αφιερωμένο από τον Μιχάλη Δελημήτρου για τη σύζυγό του, την αγαπημένη του σύζυγό. Λοιπόν, πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Ευστάθιο Κουτσουραδή και τη σύζυγό του, τη Σούλα, για τα δώρα που μου φέρανε. Επίσης και τον Δημήτρη Χάλακα και τη σύζυγό του Ντούλα, και εύχομαι ο Θεός να σας δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που είναι επιθυμία του Δημήτρη Χάλακα.

Μονάχα 5 λεπτά λοιπόν και ναι, αυτά λοιπόν ήταν επισημία αυτό το τραγούδι για, από τον Δημήτρη Χάλακα. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι, ήθελα να παίξω τα νησιώτικα που είναι για τον Παύλο Νικολιά, αλλά δεν πειράζει, μας έβγαλε κάτι άλλο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του, την Τούλα, για τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη σύζυγό της Σεβαστή Αγγελόπουλος.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούσαμε ήταν Ανώνυμη Επιθυμία και πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι. Θα κάνω ντου λοιπόν, αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του τη Σούλα για τον Χρήστο Ράμο και τη σύζυγό τη Μαγδαληνή.

Δεν την πάθαμε να μην. Κάνω ντου, διάλεξα και μου έβγαλε ποντιακό τραγούδι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα νησιώτικα του φίλου μας του Παύλου Νικολιά, με, όπως ξέρετε, ένα τραγούδι για τον Σπύρο, για τη Χριστίνα, για την Ρίνα Κοντογιάννη, για μένα, για όλη την παροικία. Λοιπόν, από τον φίλο μας τον Παύλο Νικολιά, νησιώτικα.

Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, τα νησιώτικα παιδιά. Και πάμε πάλι πίσω στα νησιώτικα. Μια στιγμή και

0: Raymond Harvey sale is on now.
1: Μας το χάλασε η διαφήμιση, τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα τραγούδι με τον Τζον Τίκη είναι αφιερωμένο από τον Δημήτρη Χάλακα και τη σύζυγό του την Τούλα για όλους τους Μυτιλινιούς και Μυτιλινιές. Τζον Τίκης, σαν την

John Tickes, λοιπόν, σαν τη Μυτιλίνη, και πάμε τώρα ήταν αφιερωμένο για όλους εμάς από τον Δημήτρη Χάλακα και τη σύζυγό του, την Τούλα. Λοιπόν, τους ευχαριστούμε από καρδιάς και ο Θεός να τους δίνει πολλά χρόνια. Πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι που είναι με τον Τζον Τίκη, όσα λένε οι παροιμίες, και θα τα αφιερώσουμε στη Μαρία και στην παρέα της στο Σίδνεϊ. Λοιπόν, από εκεί είναι η Μαρία, και λοιπόν, όπως ζήτησε Τζον Τίκη, λοιπόν, Τζον Τίκη για τη Μαρία.

Ναι, λοιπόν, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτού Φούμου και ευχαριστούμε που παραμένετε κοντά μας. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι τώρα που είναι επιθυμία του Χρήστου Ράμου και μετά από το τραγούδι αυτό θα σας ανακοινώσω ή θα σας διαβάσω κάτι για φάρμακα.

Ναι, ενώ τις φακελάκες λοιπόν και πάμε τώρα να σας διαβάσω τα φάρμακα της φύσης και μετά από αυτά θα ακούσουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που δεν το έχουμε ξανακούσει. Και ναι, λοιπόν, περιμένω να φύγει η διαφήμιση για να το σταματήσω και θα σας διαβάσω τα φάρμακα της φύσης.

στο σηκωτιού καρότο, καρπούζι, αγκουράκι, κολίαντρος. Για την όραση καρότο και σέλινο. Δυσκύλια είναι το καρότο, μήλο και λάχανο. Και πού είμαστε τώρα, κατάθλιψη λέει, καρότο, μήλο, σπανάκι, παντζάρι για κατάθλιψη. Διαβήτης, καρότο, σπανάκι και σέλινο. Άσμα, καρότο, σπανάκι, μήλο, λεμόνι. Αρθητικά, καρότο, σέλινο, ανανάς, λεμόνι. Πέτρες στα νεφρά, πορτοκάλι, μήλο, καρπούζι, λεμόνι. Στρες, μπανάνα, φράουλα και αχλάδι. Κούραση, καρότο, παντζάρι, πράσινο μήλο, λεμόνι, σπανάκι. Απώλεια μνήμης είναι λέει το ρόδι, παντζάρι και σταφύλια. Θα τρώτε πολλά σταφύλια για να μην ξεχνάτε εύκολα. Λοιπόν, εγώ θα σας αφιερώσω το επόμενο τραγούδι σε όλους εσάς που δεν έχετε πάει στο κρεβάτι ακόμη.

Λοιπόν, τρελοκομείο έτσι λέγεται το τραγούδι που ακούσαμε και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι, δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν, θα το αφιερώσουμε στο Μιχάλη Δελημήτρου και στην παρέα του.

0: Europe River Cruise.
1: Ναι, λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι, δεν το έχουμε ξαναπαίξει και το είχαμε αφιερώσει στο Μιχάλη Δελημήτρου και την παρέα του. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, ειδικά νομίζω θα ταιριάζει για μένα αυτό.

0: Πάτησα το κουμπί και το χάλασα το τραγούδι κατά λάθος. Λοιπόν, όλα γίνονται κατά λάθος. Όλα η τίποτα.
1: The new double quarter.
0: Ναι, λοιπόν, πώς τα κατάφερα και την έκανα. Πάτησα το κουμπί χωρίς να το καταλάβω. Τέλος πάντων.

Εδώ, παιδιά, φτάσαμε και στο τέλος λοιπόν της εκπομπής. Δεν παραμένει παρά να πούμε την καληνύχτα σε λίγο, αφού πρώτα πούμε και να ευχαριστώ στο Hot FM που μας δίνει τη δυνατότητα και κάνουμε κάθε Δευτέρα το ελληνικό πρόγραμμα από τις 7 μέχρι τις 10. We'd like to thank you the Hot FM and thank you all the listeners and ladies and gentlemen, this is the end of the Greek show. Good night and sweet dreams to everyone, and we hope you join us again next Monday from 7 to 10. Good night and sweet dreams again. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ δεν παραμένει να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ άπειρα τους φίλους μας που μας τηλεφωνήσανε και τις φίλες μας, και μέχρι την άλλη Δευτέρα εύχομαι όλοι και όλες να είσαστε καλά και να ξανασυναντηθούμε από τις 7 μέχρι τις 10 για να περάσουμε ένα ευχάριστο τρεις ώρες ευχάριστες, συγγνώμη, και όπως πάντα να σας ευχαριστήσω άπειρα όλους που τηλεφωνήσατε και όσους μας ακούτε, σας ευχαριστούμε και εσάς λοιπόν. Καληνύχτα σας, όνειρα γλυκά, και ο Θεός να σας δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία σε όλες και όλους. Καληνύχτα σας.